Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νεξιτσάρου, Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νεξιουνέμνιε, χιτμινόχι. Γιάννη Στοϊκή. Ψήρω ρεπέ.